0: Πολλά ίσον 8-6-1, αρκέντα παρά 1-0 μίλ, οθωρισσό αποσυμμασίων ηλες 6, επιστρατός με δισκέδα.
1: 1-0 μίλ, οθωρισσό ηλες 6, επιστρατός με δισκέδα, πολλά ίσον 8-6-1.